πόντι είναι ο Ντίλο. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή. Πριτέμπι ντομά. Να πω ότι είναι ο Ντίλο. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.